είναι το Νιέμετ. Ρίχνει σύμπρακτο μου τσόζα τη βλάβιετ. Πολλά σλαβά κλίζεκ.